0: Love είναι REM. Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
1: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 8.080 ευρώ. 8.080.
1: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.080 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

τρεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ιδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
1: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,6.

0: 2080 ευρώ. 8.080.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.080 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: 8.080 ευρώ. 8.080.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.080 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ιδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Κυκλοφορεί ένα best-seller βιβλίο ήδη, το οποίο περιγράφει τον κανόνα 80-20. Είναι το μυστικό των πιο επιτυχημένων ανθρώπων. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από όσα πιστεύουμε. Η επιτυχία τους οφείλεται στην σωστή απόφαση ποιων στόχων θα κάνουν εξαίρεση. Θα πετύχουν.
0: Πού θα κάνουμε focus, ναι.
1: Θα κάνουν focus. Δεν χρειάζεται, λέει, να τα ξέρεις όλα από την αρχή. Ένα 20% είναι αρκετό για να σου δώσει την όθεση που χρειάζεσαι. Είναι αυτό αισιόδοξο εδώ.
0: Μόνο ένα 20%, ωραία.
1: Οι περισσότεροι στόχοι αποτυγχάνουν επειδή είναι πάρα πολύ λίγους και καλούς. Η επιτυχία είναι στους λίγους και καλούς στόχους. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ξέρεις τα πάντα, αλλά ακριβώς ποιον στόχο θα θες να προσπαθήσεις, ας πούμε, αυτή τη σεζόν. Και η παραγωγικότητα δεν σημαίνει περισσότερη δουλειά, αλλά σωστή. Τώρα, αν δεν ξέρεις ακριβώς πώς είναι το σωστή, θα δούμε. Είναι πειραματικό το στάδιο.
0: Το βιβλίο 80-20 τα λέει ξεκάθαρα.
2: Δεν ξέρει την τύφλα του ο συγγραφέας. Οι Έλληνες εργοδότες δηλαδή που ζητάνε 7ήμερο 18ωρο χαϊβάνια είναι. Τι 80-20, 24-7 είναι η φάση.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έχουμε οικογενειακό ρεπορτάζ.
1: Έχουμε μια ιστορική απόφαση, η οποία έγινε στην Ιταλία. Ένα παιδί, λοιπόν, αναγνωρίστηκε επίσημα ότι μπορεί να έχει τρεις γονείς.
0: Τα ακούς, Αλέξανδρε. Mm. Στην Ιταλία, δικαστική απόφαση δίνει σε ένα παιδάκι τρεις γονείς.
2: Όπατι.
1: Ορίστε, βάλτε όλοι ένα χεράκι. Η υπόθεση αφορά ένα παιδί που γεννήθηκε στη Γερμανία, μεγαλώνει με τον βιολογικό του πατέρα και τον σύζυγό του και τη βιολογική του μητέρα, οι οποίοι όλοι αυτοί συνένεσαν φυσικά πλήρως στη διαδικασία. Είναι τρία άτομα, δύο μπαμπάδες, μία μαμά, τα βρήκαν να τα συμφωνήσανε, παιδιά, το παιδί θέλει ένα χωριό, λένε, για να μεγαλώσει.
0: Σε μαλώνει ο ένας μπαμπάς, ναι. Πας στον άλλο, ρε παιδί μου, ναι. Θα τη βρεις την άκρη σου.
2: Θέλεις, ρε παιδί μου, να δεις μια πονηρή ταινία το βράδυ, ο ένας είναι αυστηρός, ο άλλος είναι μαλακός, υπάρχουν επιλογές.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έχουμε αστυνομικό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, μαϊμού περιπολικά στους δρόμους της Αθήνας έχουν κατακλείσει. Αυτό το φαινόμενο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις.
0: Τι συμβαίνει?
1: Ναι, δεν εννοώ ότι βλέπεις το κανονικό, το περιπολικό, το λευκό με τον μπλε.
0: Το original.
1: Το
0: ναι.
1: original, αλλά βλέπεις τον φάρο του περιπολικού σε ένα ιδιωτικό αμάξι, ας το πούμε αυτά τα μεγάλα.
0: Α, παίρνουν τα
2: συμβατικό.
0: Παίρνουν τα συμβατικά αυτοκίνητα, κολλάνε ένα φάρο από πάνω και το παίζουν οι αστυνομικοί.
2: Μαγνητικό είναι, κάνει το χέρι από πάνω, χράμ και κάθεται.
1: Σαν τον αστυνομό είναι ένα πράγμα. Και βάζουν και το φάρο αυτό τον λευκό, το λευκό μπλε που είναι στο εσωτερικό του αμαξιού. Κάνουν θόρυβο με σκοπό φυσικά να κόψουν λίγο από την κίνηση. Η κίνηση έτσι όπως έχει γίνει, σωστό και αυτό.
0: Είχαμε παιδιά του μαϊμού λογιστέ που παίρνουν τηλέφωνο. Είχαμε του μαϊμού υπαλλήλου του ΔΔΕ που χτυπάνε τα κουδούνια. Τώρα έχουμε μαϊμού περιπολικά.
2: Αυτό άμα δεν καταφέρει να βρει και τον ήχο, μπορεί να κάνει και με το στόμα. Ήου, ήου, ήου.

0: Ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα σοκαριστικό γεγονός που έγινε, που έλαβε χώρα στη ΣΥΠΑ. Άλλες γυναίκες κλαίνε στο γάμο του πρώην τους, άλλες λένε να ζήσετε και άλλες, όπως η συγκεκριμένη φίλη μας, εμφανίζονται με ένα PowerPoint 47 διαφανειών με τίτλο «Γιατί αυτός ο γάμος είναι λάθος».
0: Του την έκανε.
1: 27χρονη στη ΣΥΠΑ συνελήφθη αφού πήγε στο γάμο του πρώην της απρόσκλητη με projector, laser pointer, αυτό το λιζεράκι που σε τυφλώνει και, από, και τυπωμένα φυλάδια για να παρουσιάσει τα στοιχεία της. Η παρουσίαση λοιπόν. Timeline, δηλαδή το χρονικό 9 χρονών σχέση. Oh. Συγκρίσεις με την ύφη σε κατηγορίες όπως μαγειρική αλλά και το πιστοτικό σκορ. Είναι το credit score που στην Αμερική σε αφήνει να πάρει σπίτι. Okay. Είναι ένα pie chart, αυτό το επίτες που λέμε, με τίτλο «Σε ποια στέλνει μήνυμα όταν είναι μεθυσμένος», προφανώς εννοεί την ιδία. Και screenshots από ένα κρυφό ταξίδι που είχαν στον γκάμπο. Χαμός έγινε!
0: Πήγε η πρώην στο γάμο του πρώην με την ίν, πήγε με PowerPoint διαβασμένη, τον έκανε ρεζίλη και ο Θεός βοηθός.
2: Αφού κατάφερε να φτιάξει παρουσίαση σε αυτό το τόσο εύχριστο εργαλείο που είναι το PowerPoint, γιατί κανένας δεν έχει εκνευριστεί ποτέ λειτουργώντας, το δεν μπορεί, δίκιο θα έχει η κοπέλα.
1: Δίκιο όλα, δίκιο!
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
1: Κατερίνα Κόρτα.
7: Γιώργος Φράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είστε στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν συνεχίζεται, τα λόγια Τραμπ από το Πεκίνο. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζαπίο. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου. Το μήνυμα του Φουρνιέ στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four. Σας χρειαζόμαστε όσο ποτέ. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.080 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show στο Red 96,3. Επιτέλους Παρασκευή, επιτέλους στα μέσα του μήνα. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, επιτέλους Παρασκευή, καλή Παρασκευή σε όλους.
0: Καλημέρα Αλέξανδρε.
2: Eurovisionικές, καλημέρες αγαπητέ μου φίλε Κατρακύλα.
0: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και τι δεν έχει σήμερα η εκπομπή. Και μουσικάρες και κίνηση και καιρό και ζώδια και χρηματοκιβώτιο και χάβρατ και καλεσμένη τη μέρη.
2: Ωραία
0: πράγματα και θάματα. Τρόποι επικοινωνίας Viber 6980-963-963. Δέχεται γραπτά και ηχητικά μηνύματα. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκίνησε η Παρασκευή σας και τι σκοπούς έχετε για το Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96,3 και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Νιρβάνα στον αέρα του Red αμέσως τώρα και ερχόμαστε με την ατζέντα της ημέρας.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Brian Adams, Red 96,3. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου. Να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Θέλουμε να μας πεις αναλυτικά.
0: Αχίλλειος, Βάρβαρος και Παχώμιος γιορτάζουν.
1: Παχώμιος.
0: Ναι. Το Βάρβαρος δεν σας πείραξε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 135η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 13, δύση 29 λεπτά μετά τις 8. Είναι η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλένοπολυσαχαροδόσεις.
1: Α, μάλιστα, τι, το κατάλαβα.
2: Παίζουμε γλωσσοδέτες, τι παίζουμε.
0: Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσείων, ημέρα των πεσόντων αστυνομικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ημέρα του δασκάλου στο Μεξικό και στη Νότια Κορέα. Ρε Αλέξανδρε, μήπως έχεις κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον?
2: Όχι, έχω τη Διεθνή ημέρα καζίνο για κάποιο λόγο. Πάτα φόρμα. Χάστε τα χρήματά σας να κουστάρετε. Ναι, σηκάστε.
0: Πού τη βρήκες? Στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε η Διεθνός.
2: Διεθνότατη, παιδί μου, σου λέω.
0: Μάλιστα. Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό. Επειδή σήμερα είναι Παρασκευή και κληρώνει το χρηματοκιβώτιο, ακούστε λεπτομέρειες.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη happy hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
11: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχακό. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχακός, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Red Morning Show.
15: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
14: Red 96,3.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Κοντά στις 7:25 Red Hot Chili Peppers, Red 96,3, να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
2: Θέλουμε να μας πεις αρχικά αν έχουμε κίνηση.
1: Κίνηση δεν έχουμε, γιατί έπεσε ξενύχτη, βλέπατε Eurovision, τι είχε χθες το δεύτερο ημιτελικό.
2: Δεύτερο ημιτελικό είχε τη συμμετοχή της Κύπρου.
1: Έκλεισε, πέρασε η Κύπρος.
2: Τι δεν θα περνούσε.
1: Έκλεισε η 25άδα, είμαστε εντάξει.
2: Είμαστε με την 25άδα έτοιμη και με τις ευχές μας στον Ακύλα.
1: Πολύ ωραία. Κίνηση δεν έχει, επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση του τραμ Ζάπιο. Και όλη η γραμμή αυτή η συγκεκριμένη του τραμ σε πλήρη λειτουργία. Ωραία. Ο καιρός θα είναι καλός, θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 27. Καλό γενικά και το Σαββατοκύριακο. Μία εξαίρεση το απόγευμα του Σαββάτου μπορεί να έχει λίγο πλίτσι-πλίτσι. Πολύ λίγο όμως αυτή την ψυχάλα.
2: Εντάξει, άμα είναι πολύ λίγο και για λίγο θα το δεχτώ.
1: Queen στον αέρα του Ρέντερ, ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις του Παρασκευό Σαββατοκύριακου.

0: Somebody to love στα μέσα του μήνα, στο τέλος της εργάσιμης εβδομάδας, Παρασκευή 15 Μαΐου, έτοιμοι για ζωδιακές προβλέψεις.
1: Ο Κριός σήμερα η μέρα του φέρνει έντονη κινητικότητα και νέες ιδέες, ενώ ο Ταύρος έχει ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα. Εκεί στα προσωπικά, μην νομίζετε, όχι μόνο επαγγελματικά, οι δίδυμοι χρειάζονται ξεκούραση. Τέλος, η καλύτερη οργάνωση θα τους κάνει το επόμενο βήμα, ενώ ο καρκίνος, φίλοι και συνεργασίες μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους. Λέοντες, επαγγελματικά θέματα μπαίνουν στο επίκεντρο.
0: Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια μου λες.
1: Να σου πω όμως ότι οι λέοντες είναι σε καλή φάση γιατί μπαίνει και ο Δίας, οπότε πρημοδοτήστε.
0: Θα σου πω για το Δία τίποτα.
1: Σε παρακαλώ. Παρθένος, η διάθεσή σου βελτιώνεται και ένα ταξίδι ή σχέδιο σε ενθουσιάζει. Κάτι έχω ακούσει για ταξίδια, μπορεί να έχω πέσει και μέσα. Οι ζυγοί, τα οικονομικά και συναισθηματικά του ζητήματα χρειάζονται ψυχραιμία και σωστές κινήσεις. Σκορπιές, σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται σήμερα, αλλά θα υπάρξει και σημαντική πρόοδος, ενώ ο τοξότης, η καθημερινότητα τρέχει γρήγορα, εσύ όμως βρίσκεις λύσεις. Ο εγώ καιρός, η δημιουργικότητα και φλερτ και θετική διάθεση σήμερα κάνουν την ημέρα πιο ευχάριστη. Οι υδροχόε θέματα σπιτιού σε απασχολούν και οικογένειας χρειάζονται περισσότερη προσοχή και υπομονή, ενώ τέλος οι ηχθείες, επαφές και συζητήσεις και ειδήσεις φέρνουν μικρές και μεγάλες αλλαγές.
0: Μία αναμπουμπούλα έχουν τα ζώδια. Πολύ προσοχή, θα βγει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο μια χαρά. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Σήμερα είναι Παρασκευή. Στις 4 το απόγευμα κληρώνονται 8.080 ευρώ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's

0: Nightmare, Red 96,3, Red Morning Show Παρασκευή πρωί. Τελειώσανε τα ψέματα, Αλέξανδρε και Κατερίνα. Έφτασε η μέρα του χρηματοκιβωτίου.
1: 8.080 ευρώ, έτσι.
0: 8.080 ευρώ δίνει σήμερα στις 4 το απόγευμα η μέρη. Διεκδικήστε τα μέσω SMS Win στο 19.600 με κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήρξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία, κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr αλλά και στο redfm.gr. Θα έρθει και η μέρη στις 9.30, ντυθείτε στο ληστείτε.
1: Την περιμένουμε.
0: Να μας πει λεπτομέρειες, να μας πει που άδειασε το χρηματοκιβώτη από το μεγάλο ποσό, ήρθε καινούριο ποσό, το ανακαινήσαμε, το βάλαμε σε μία σειρά, ρε παιδί μου, και από σήμερα το χρηματοκιβώτιο βρίσκεται σε μία νέα εποχή, θα έλεγα εγώ.
1: Νέα εποχή με 8.080 ευρώ, μην ξεχνιόμαστε.
0: Καλή επιτυχία, Sunrise Avenue, στον αέρα του Red. This

0: Λίγο πριν τις 8 στο Red Morning Show της Παρασκευής, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία έχουν αναδείξει πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις και ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες και καινοτόμες. Ετήσεις μέχρι 6 του Ιούλη, 3 νέοι επιχειρηματίες μοιράζονται 300.000 ευρώ, περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε το 181133.
2: Εντυπωσιακές λύσεις με τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάστηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM 2026. Χιλιάδες μαθητές ανέδειξαν πως το AI μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας σε έναν θεσμό που έχει αγγίξει πάνω από 67.000 μαθητές. Η Κοσμοτέ Telecom για 12η συνεχή χρονιά είναι στρατηγικός συνεργάτης που στηρίζει αυτή την προσπάθεια να αξιοποιούμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για ένα καλύτερο αύριο.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, από τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 15 Μαΐου, αλλά να ανοίξουμε και τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Πάλι τα ίδια. Φουσκώνει, χαράζει, θέλει αλλαγή πριν καν προλάβουμε να το χαρούμε.
11: Γιατί ακόμα δουλεύεις με τα παλιά?
10: Δηλαδή?
11: Άπτικον. Επιφάνειες που δεν χαλάνε, δεν φοβούνται, δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Και τοποθετείται εύκολα.
11: Εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
10: Οκ, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
11: Άπτικον. Σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο apticon.eu.
12: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
23: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
24: Αχα.
23: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
24: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
23: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
26: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
25: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
26: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
27: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
28: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
29: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
31: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
32: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν συνεχίζεται, τα λόγια Τραμπ από το Πεκίνο. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζαπίο. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου. Το μήνυμα του Φουρνιέ στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four. Σας χρειαζόμαστε όσο ποτέ. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.080 ευρώ.

0: Linkin Park, Red 96,3, λίγο μετά τις 8. Θέλετε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 15 Μαΐου?
1: Ξεκινάμε από τα βασικά.
0: 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊτχόφεν την Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων.
1: Καλά τα πήγανε.
0: Δεν τους πήγε και στραβά. 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, που εξελίχθηκε σε πρωτεύουσα του τζόγου. Προφανώς, Αλέξανδρε, γι' αυτό σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα, η Διεθνή ημέρα καζίνο.
2: Είδες, έρχονται και δένονται.
1: Όλα λύνονται εδώ.
0: 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρηκτό Αβέροφ. 1940 ιδρύεται η εταιρεία εστιατορίων McDonald's. 1952 ιδρύεται η οδοντιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη σκοτώνεται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. Το 2004 η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης 86,5%.
2: Ο Ρουβάς δεν ήταν τότε που είχε πάει.
0: Πολύ σωστό.
2: Το Σέλκιτ που του ξεσκίζανε το πουκάμισο και έκανε κολοτούμπες.
0: Και τρίτος, μπράβο.
2: Την επόμενη χρονιά η Έλενα όμως, σε παρακαλώ.
1: Σήκωσε κούπα.
0: Γεννήσει σαν σήμερα 1948 Brian Eno, Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός.
2: Roxy Music.
0: 1953 Μάνος Ξηδούς, Pix Lux.
2: Βεβαίως.
0: 1953 επίσης Μιμή Ντενίση και 1955 Λία Βύση. Είναι μουσικό σήμερα.
2: Ναι.
0: Σαν σήμερα. Ωραία. Ερχόμαστε να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Προς το παρόν, Bon Jovi.

0: Καν σας κοντά στις 8 και 4 στο Red 96,3 στο Red Morning Show. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Έχει βγει μια έρευνα για τον ύπνο που θα μας εκπλήξει. Λοιπόν, είτε κοιμάσαι πάρα πολύ, είτε κοιμάσαι πάρα πολύ λίγο, έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή να γεράσεις πιο γρήγορα.
0: Συγγνώμη. Ναι. Άμα δεν κοιμάσαι καθόλου ή αν πέσεις μόνιμα σε μια χειμερή ανάρκη, τι θα γίνει? Άκου τώρα φάση επιστήμονες.
1: Θα ρωτήσω τον επιστήμονα της Κολούμπια, γιατί από εκεί μας έρχεται η φανταστική μας έρευνα. Λοιπόν, η μαγική ζώνη είναι μεταξύ 6 ώρες μάλλον 24 λεπτά και 7 ώρες και 48 λεπτά, δηλαδή
0: πρέπει να κοιμόμαστε.
1: Ναι, με ακρίβεια λεπτού. Έβαλαν τεχνητή νοημοσύνη, εξετάσει 500.000 Βρετανούς. Προφανώς οι Βρετανοί κοιμούνται για την επιστήμη και έφτιαξαν τα ρολόγια γύρανσης. Είναι 17, μέτρησαν 17 όργανα και όχι σου λέει ότι μπορεί το σηκώτη σου να είναι 40 χρονών, έχει την ηλικία του 40 ετών και η καρδιά σου 35, ενώ ο εγκέφαλος να ζητάει σύνταξη. Άρα οι μαγικές ώρες είναι 6 και 24.
2: Εμείς που στον εγκέφαλο μέσα είμαστε ακόμα στην 5η δημοτικού, μετράει τίποτα εκεί πέρα,
1: α πούμε. Αυτό σου λέει, εσύ, να το σηκώτη σου μπορεί να καταραίει και να είναι για αλλαγή, ενώ το κεφάλι σου να είναι ακόμα άγουρο.
0: Ούτε πολύ ύπνο, ούτε λίγο ύπνο. Βάλτε ένα πρόγραμμα από 6 και 24, 6 ώρες και 24 λεπτά
1: έως 7 και 48.
0: Κανονίστε την πορεία σας. Ακούστε τώρα τι μας περιμένει στις 4 το απόγευμα στο χρηματοκιβώτιο της Παρασκευής.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς την app μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
10: οχ,
9: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Τι έπαθες?
10: πες.
11: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

σκέφτηκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Red Morning Show. Red Morning Show.
5: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
6: Κατερίνα Κορδά.
7: Γιώργος Βράτσος.
8: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: It's Red. It rocks.

0: Πρωινό Παρασκευής, Don't Speak, Red 96,3, Red Morning Show. Να δούμε την κίνηση στον καιρό και τι μας περιμένει από τη Δευτέρα στο Red World Tour.
1: Ξεκίνα μας από την κίνηση.
0: Τα δύο ρεύματα του Κηφισού αρχίζουν να ζορίζονται. Η άνοδος της Αλεξάνδρας και η Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 27. Καλό και το Σαββατοκύριακο, με εξαίρεση λίγο έτσι το απόγευμα του Σαββάτου που θα υπάρχει μια μικρή αστάθεια και μπορεί να πέσει καμιά ψυχάλα, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Θα την ευχαριστηθούμε και την Κυριακή με ηλιοφάνεια, με 26 βαθμούς Κελσίου, και από εβδομάδα βλέπω ότι αυτές οι αστάθειες περιορίζονται.
1: Ωραία, μπαίνουμε δηλαδή σε καλοκαιρινό mode και καλά.
0: Και μπαίνουμε και σε τρομερό mode από τη Δευτέρα, Αλέξανδρε.
2: Μπαίνουμε γιατί έχουμε Red World Tour κατάσταση. Από τις 18 του Μάη, Eric Clapton στην Αγγλία θα πάμε να δούμε. Όχι όλοι, άμα είσαι τυχερόπουλος, είναι exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη. Support Ronnie Wood, 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ. Γιατί και ο Eric Clapton είναι Red, φίλε μου.
0: Συντονιστείτε από τη Δευτέρα 18 του μήνα στον Red 96,3 και καλή επιτυχία. Scorpion στον αέρα του Red.

0: Aerosmith, Dream On, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 15 και η μέρη ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στις 4 το απόγευμα για να δώσει 8.080 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέσω SMS Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Το κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Καλή επιτυχία. Θα μας τα πει και η Μέρη αναλυτικά στις 9.30 που θα έρθει εδώ στο στούντιο του Red. Έχουμε ρεπορτάζ Φρέντο Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όποιος πίνει Φρέντο Εσπρέσο δυσκολεύεται να πιει οποιοδήποτε άλλο καφέ. Νομίζω. Ως εδώ.
0: Συμφωνώ.
1: Υπάρχει και αυτή τη λύση, λοιπόν, έρθει να δώσει μια εφαρμογή η οποία λέγεται Φρέντο Μπάντι και ουσιαστικά είναι ένας διαδραστικός χάρτης που εντοπίζει καφέ.

0: Red 96,3, Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Έχουμε ρεπορτάζ ζαχαροπλαστικής.
1: Εάν νομίζετε ότι δεν υπάρχει τέλεια δουλειά, εγώ σας τη βρήκα αμέσως τώρα.
0: Οπα.
1: Τη δουλειά των όνειρων σας είναι στο Τρεβίζο της Ιταλίας, κάπου κοντά στη Βενετία, που γίνεται κάθε χρόνο το παγκόσμιο κύπελο τιραμισού.
0: Οπα, δηλαδή.
1: Ψάχνουν 100 τυχερούς που θα δοκιμάσουν και θα βαθμολογήσουν ένα-ένα τη τιραμισού και θα τρώνε όλη μέρα και θα λένε μπράβο, ευχαριστούμε πολύ, θα πληρωθείς κιόλας.
0: Αλέξανδρε, ψάχνουν 98 πλέον, γιατί έχω δύο που θα ταξιδέψουν.
2: Θα πάμε οπωσδήποτε εμείς που θυμίζει την ταινία με το Βέγκο να περάσει κανένα κυριούλη έξω από το διαγωνισμό να πει θα μου βάλετε και εμένα για το σπίτι. Ναι, κάτσε. Θα τη φας μαζί μου και θα του ρίξουν στα μούτρα.
0: REM, Red 96,3.

0: Πρωινό Παρασκευής, Red 96,3, 15 Μαΐου, έτοιμοι για υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με καλό καιρό, να βγείτε να κάνετε τις βόλτες, να πάτε μια βόλτα και μέχρι τη θάλασσα, η θερμοκρασία θα είναι ιδανική. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πως γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου που δημιουργούν και την δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα θα μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, στον κόσμο, αθλητικά, καιρό, και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. 9 και 25 παίζουμε αντικογνωσία. 9 και μισή έρχεται η μέρη για το χρηματοκιβώτιο.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
14: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
15: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
19: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπους συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
24: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν συνεχίζεται, τα λόγια Τραμπ από το Πεκίνο. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο. Απόψε ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη. Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.080 ευρώ.
25: It's Red, it's Red, it rocks.
26: Red 96,3.

0: Η Kiss στο πρωινό της Παρασκευής, της 15ης μέρας του Μαΐου, στον Red 96,3, στο Red Morning Show, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Θέλετε να δούμε λίγο τι έχει επικαιρότητα?
1: Λοιπόν, να μας πεις κανένα καλό νέο θέλουμε.
0: Παιδιά, έχει πάει ο Τραμπ στην Κίνα και έχει πουλήσει ό,τι πουλιέται. Μιλάμε τώρα για τρομερό πολιτή, έτσι. Έχει πουλήσει πετρέλαια, Boeing,
2: ό,τι βρήκε.
0: Τα McDonald's, ό,τι υπάρχει.
1: Είναι καλός πολιτής τουλάχιστον.
0: Ακριβώς. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση του Τραμπ Ζάπιο. Να το έχετε υπόψη σας. Ξεκινά το βράδυ το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη. Εκεί ίσως μάθουμε πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Πάντως το φαβόρι είναι για Σεπτέμβριο, μετά τη ΔΕΘ.
0: Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια. Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε χτες ότι 21 Μαΐου. Ποιο γιορτάζει 21 Μαΐου και τι κάνουμε?
2: Κωνσταντίνου και Ελένης μαζεύουν τα χαλιά.
0: Μπράβο, πολύ σωστά. Και η Καριστιανού ανακοινώνει κόμμα.
2: Ναι.
0: Και είναι και η τελευταία μέρα σήμερα, ευκαιρία να γλιτώσετε 4% στις φορολογικές δηλώσεις, αν κάνετε την υποβολή μέχρι σήμερα το βράδυ.
1: Σωθήκαμε.
2: Δηλαδή.
0: Μέχρι τις 12. Εντάξει.
1: Εκείνη την ώρα επιστρέφουμε και κάνουμε και τη δήλωση.
0: Αθλητικά δεν έχουμε τίποτα. Ψάχνουμε προπονητή στον Παναθηναϊκό, Αλεξάνδρε.
2: Αντίο.
0: Μάλλον αντίο. Από ό,τι φαίνεται, αντίο στον Εργίνα Αταμάν. Ναι, να τα ξέρει.
1: Λένε πάντως ότι θα του δώσει τεράστια αποζημίωση. Ισχύει ή θα βλέπω να το μιλήσει?
0: Δεν νομίζω. Λίγη το συμβόλαιο. Λίγη το συμβόλαιο του. Την αγάπη του θα του δώσει και φεύγουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο. Θυμίζουμε 9 και 25 παίζουμε Αττικογνωσία. 9 και μισή έρχεται η μέρη για τα νέα του χρηματοκιβωτίου, γιατί έφτασε η Παρασκευή.

0: Red Morning Show. I get no doubt, but I got ready Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βρατσός.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: 9 και 4, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε ρεπορτάζ σκουπιδιών.
1: Έγινε κάτι το οποίο, να το πούμε, πήγε να γίνει μια καλή πράξη. Ένας άντρας άφησε 200 κιλά ρούχα δίπλα από ένα κάδο, προφανώς για να περάσουν και να το πάρουν οι περαστικοί. Αλλά εν τέλει ο ίδιος πήρε 500 ευρώ πρόστιμο από τη Δημοτική Αστυνομία, καθότι θεώρησε ότι ρυπαίνει το χώρο με αυτόν τον τρόπο.
0: Όχι, Παναγία μου, δεν δουλεύει τίποτα έτσι. Ένας άνθρωπος αφήνει ρούχα να τα πάρει κάποιος που τα έχει ανάγκη. Τα αφήνει δίπλα σε ένα καθό, όχι μέσα στον κάδο.
1: Σωστά.
0: Και περνάει η Δημοτική Αστυνομία, του ρίχνει μια 500 ρού και του λέει φυλάκια την επόμενη φορά, πρόσεχε.
2: Μήπως ήταν η αστυνομία της μόδας και ήταν κακόγουστα τα ρούχα, μήπως ήταν κιτσαριό.
1: Μας τρέλανε.
0: Χρηματοκιβώτιο σήμερα 8.080 ευρώ στις 4 το απόγευμα. Ακούστε λεπτομέρειες.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο OTEGroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις στην πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
14: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
15: Red 96,3.

0: Evanescence, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Να δούμε την κίνηση και να παίξουμε ατικογνωσία. Λόγω τροχαίων ατυχημάτων έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα σήμερα Παρασκευή λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ. Λόγω τροχαίων στη Βάρη Σκοροπίου αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις οι οδηγοί τόσο επί της λεωφόρου Ευελπίδων από τη Βούλα προς τη Βάρη, όσο και στη λεωφόρο Καλύμνου προς τη λεωφόρο Ευελπίδων. Δύσκολα τα πράγματα, να έχετε υπομονή. Θυμηθείτε ότι είναι Παρασκευή. Αυτό θα σας δώσει
1: τουλάχιστον
0: μία όθηση. Η ατικογνωσία είναι το ένθετο που ακροατές Κατερίνα και Γιώργος προσπαθούν να μάθουν τα βασικά στον Αλέξανδρο. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Του θέτουμε εύκολα ερωτήματα. Το ερώτημα σήμερα είναι το εξής. Έχεις παράσταση το απόγευμα, το βράδυ, στο Σταυρό του Νότου με τον Αυγερινό.
2: Ναι.
0: Πού είναι ο Σταυρός του Νότου?
2: Θα με πάνε, βρε Γιώργο, τώρα δεν
0: είναι. Όχι, δεν πάει έτσι. Θα μπει σε ένα ταξί και τι θα του πεις? Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιδιώτη.
2: Αυτό είναι πίσω από την Τεχνόπολη, εκεί στο προσταθμό Λαρίσης, στο Βοτανικό.
0: Προς τους αγαπητούς που έχουν αγοράσει εισιτήρια, δεν θα έρθει σήμερα ο Αλέξανδρος Γαριζάνης.
1: Ακυρώστε τα.
2: Όχι, είναι στον Ταύρο. Στον Ταύρο, από πίσω. Αλλά. Από τον Ταύρο, στο σταθμό Λαρίσης. Όχι.
0: Στο Νέο Κόσμο είναι ο Σταυρός του Νότου. Στο Νέο Κόσμο.
2: Εκείνη η Νέα Σμύρτη που λες.
0: Όχι. Στο Νέο Κόσμο. Ποιο σταθμό μετρό έχει ο Νέος Κόσμος?
2: Συγκρούφιξ.
0: Αυτό το ήξερες.
2: Αυτό δεν είναι.
1: Και απέναντι έχει και ένα γνωστό πολύ ωραίο κοτοπουλάδικο. Δεν ξέρω πώς θα πάρεις και ένα μεζέ.
2: Έτσι πείτε μου.
0: Καλή επιτυχία στην παράσταση. Τα ερωτήματα για την αττικογνωσία στο Viber 6989-63-963. Η Europe στον αέρα του Ρέντε. Ερχόμαστε με τη Μέρη.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρδα.
1: Γιώργος Φρατσός.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: 9 και 37 στο Red Morning Show της Παρασκευής. Ήρθε η ώρα που περιμέναμε. Η Μέρη στο στούντιο του Red. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθα, έκανα την επιθεώρηση. Όλα είναι τακτοποιημένα εδώ, έτοιμα.
0: Έχεις κάνει και μία ανακαίνιση στο χρηματοκιβώτιο. Πήρε ο Τάσος την προηγούμενη Παρασκευή τα λεφτά. Θα κάνει την ανακαίνιση του σπιτιού και εσύ θέλησες να κάνεις και μία ανακαίνιση στο χρηματοκιβώτιο.
1: Ναι, είπα να ηρεμήσουμε λιγάκι, γιατί τόσο στρες δεν θα το αντέξω για πολύ ακόμη.
0: Τι μας έχεις για σήμερα?
1: Έχω 8.080 ευρώ, είναι πάλι πολύ μεγάλο το ποσό.
0: Λουκούμι ποσό είναι.
1: 4 με 5 θα κληρώσω και θα κάνω το τηλεφώνημα, που σημαίνει ότι μέχρι τις 4, όποιος τα θέλει τα 8.080 ευρώ, θα πρέπει να έχει στείλει το μήνυμά του.
0: Βεβαίως, win στο 19.600 με κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Αλλά αυτά μέχρι τις 4. Στις 4 και 1, βάλτε τα κινητά στο δυναμωμένα. Ού. Δυναμωμένα, μην το πάτε στο πονηρό. Δυναμωμένα, να έχουν σήμα. Κάντε ησυχία στο σπίτι. Βάλτε τα παιδιά για ύπνο. Παλουκωθείτε, ρε παιδιά. Θα πάρει Μέρη τηλέφωνο κάποιον ή κάποια.
1: Και θα πρέπει να το σηκώσει στα 5 πρώτα χτυπήματα και να μου πει 8.080 ευρώ για να τα κερδίσει.
0: Σου εύχομαι καλό βόλι. Θα περιμένουμε τα νέα σου στις 4 το απόγευμα. Έχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργο στο Red Morning Show της Παρασκευής. Ήρθε η ώρα για το ερωτικο-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Σήμερα θα αναλύσουμε την ετικέτα, το social etiquette δηλαδή, πότε θα μπορέσουμε να εριζόμαστε με ευκολία στον σύντροφο ή τη σύντροφό μας.
0: Δεν είναι τόσο ερωτικο-σεξουαλικό το ρεπορτάζ σήμερα. Έχει σχέση με τον αερισμό.
1: Δεν έχεις γνώση. Λοιπόν, απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του φαγητού ή του ρομαντικού δείπνου. Εδώ μας λέει ότι απαγορεύεται.
0: Προφανέστατα.
1: Εντάξει. Διακριτικότητα. Είναι προτιμότερο, λέει, να πηγαίνεις στο μπάνιο ή σε άλλο χώρο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν καλεσμένοι. Εντάξει. Ερωτηματικό. Μπορεί να τους κάνεις κοινωνούς αυτό το θέμα κι εσύ. Μετά τους 3 με 6 μήνες, δεν το ρίχνεις με το πρώτο ραντεβού. θέλει, μπορεί να κάνεις άλλα πράγματα από το πρώτο ραντεβού, αλλά αυτό θα το φυλάξεις μετά τον 3ο μήνα. Και φυσικά, αν η σχέση είναι μακροχρόνια, καταλαβαίνεις ότι τουλάχιστον προσπάθησε να μην το πετάς στη μούρη, κάνε λίγο κράτη.
0: Οι ειδικοί λένε ότι όταν παραγνωριστούμε, μπορεί το ζευγάρι να ερίζεται ο ένας μπροστά στον άλλο.
2: Όπου χάλια, ρε, χάλια, πραγματικά χάλια.
1: Τι χάλια, ίσα ότι όταν παίρδεσαι μπροστά στον άλλον, εκεί εδραιώνεται η σχέση.
0: Paradise City, καλημέρα. Red Morning
3: Show. Αλέξανδρος Χαριζάνης.
4: Κατερίνα Κόρδα.
3: Γιώργος Φράτσος.
5: Red 96,3.

0: Ελάτε να φεύγουμε σιγά σιγά, να φύγουμε για Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να έρθουμε τη Δευτέρα που ξεκινάει και το νέο Red World Tour. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε φυσικό αέριο και ρεύμα και βγες κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδας.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλάκια γιατί κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει έρεξή σου και γιατί γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ σε έκπτωση σε κάθε επόμενή σου παραγγελία. Κάθε μα κάθε φορά.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό. Και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου 10 με 12. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα πρωί, σύσσωμο το Red Morning Show από τις 6.
2: Φιλάκια!
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Το Metal Hammer Μαΐου είναι εδώ, Iron Maiden. Ένα μεγάλο ταξίδι στα 9 πρώτα άλμπουμ. Από το πρώτο δίσκο μέχρι το Fear of the Dark. Ξεφυλίζουμε την εποχή που δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του heavy metal. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με At the Gates, Dimmu Borgir, Crimson Glory, Battle Roar, Yoth Iria, Dissection και φυσικά όλη η επικαιρότητα του μήνα. Metal Hammer Μαΐου. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
9: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Apticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου. Μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Apticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. Με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια. Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου. Τελευταία ευκαιρία σήμερα για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Νέα προειδοποίηση για ακραία ζέστη, καμπανάκι για παίκτες και οπαδούς στο Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.080 ευρώ.
13: It's red, it's red, it rocks.
14: Red 96,3.

Bad Name, Bon Jovi. Καλημέρα. Παρασκευή πρωί 15 Μαΐου. Red 96,3. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα, σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 10. Είναι Παρασκευή λοιπόν και τη Δευτέρα ξεκινάει το ολοκένουργιο και πολύ ιδιαίτερο, φανταστικό Red World Tour. Αυτή τη φορά ο Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood των Rolling Stones. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ και 9. Και ο Eric Clapton είναι Red. Από τη Δευτέρα λοιπόν, από τις 8 το πρωί, κάθε μία ώρα θα ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και τώρα η Deep Purple και το Soldier of Fortune, και θα έχουμε τη χαρά να τους δούμε τον Οκτώβρη στην Αθήνα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. 96,3. Καλή μας μέρα.

My favorite game, οι Cardigans. Περίπου 20 λεπτά μετά τις 10, Red 96,3. Είναι Παρασκευή πρωί και έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό για όσους θέλουν να ξαναζήσουν τη μαγεία του σινεμά, όπως τα 80s και τα 90s. Στο Αθήνεον, λοιπόν, συνεχίζεται το Αθήνεον Legends και γίνεται χαμός. Ξέρεις, αυτές τις cult ταινίες που λες πρέπει να τις δω ξανά όπως πρέπει, ρε παιδί μου, δηλαδή στη μεγάλη οθόνη. Ο Red 96,3 και το σινεμά Αθήνεον σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα να απολαύσεις την απόλυτη ταινία δράση των 80s. Lethal Weapon με πρωταγωνιστή τον Gibson, το Σάββατο που μας έρχεται 16 Μαΐου 10.30 το βράδυ. Διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις στέλνοντας στο info@redfm.gr το ονοματεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και θέμα διαγωνισμός Αθήνεων. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν σήμερα με mail και τηλεφωνικά. Και τώρα Beat It μαζί με τον John Mayer, Fallout Boy, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ο Phil Collins και το κομμάτι που έχει ένα από τα ωραιότερα drum solo στην ιστορία της μουσικής, In the Air Tonight. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σε προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι για να μπει στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών και να ανακαλύψεις πώς η ιστορία της ανθρώπινης σύνδεσης ξεδιπλώνεται διαδραστικά μπροστά σου. Με θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM, οικαστικά εργαστήρια και ομαδικές ξεναγήσεις, η γνώση γίνεται παιχνίδι. Κλείνεις τη θέση σου τώρα δωρεάν στο tegroupmuseum.gr. Και αν κάνεις ανακαίνιση, ξεχνάς τη σκόνη, τα μερεμέτια και καλωσορίζεις το Opticon. Ένα σύνθετο πάνελ αλουμινίου, ελαφρύ, κομψό, με εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά, μεγάλη γκάμα σχεδίων, επιφάνειες ανάγλυφες, σαν αληθινές, από τη ζεστασιά του ξύλου μέχρι την πολυτέλεια του μαρμάρου και τη μοντέρνα αισθητική της τσιμεντοκονίας. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν επιφάνειες, εσύ δημιουργείς τέχνη χωρίς περιορισμούς. Η ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design με την υπογραφή της Elval Color. Opticon. Μαθαίνεις περισσότερες πληροφορίες στο opticon.eu. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχονται οι Red Hot Chili Peppers με το Other Side και αν κυλάει στο αίμα σου το ξέρεις. Είναι μόνο Red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
5: οχ,
4: οπς, αουτς, κάηκες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: ελληνοφρένια.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Παρασκευή πρωί 15 Μαΐου και σήμερα λίγο μετά τις 4 η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας. Το ποσό είναι 8.080 ευρώ. Αν είσαι μέλος του Members Club έχεις ήδη λάβει το mail αυτής της εβδομάδας που έχει το ποσό. Αν δεν έχεις γίνει ακόμα μέλος, μπες στο redfm.gr και κάντο. Κάθε εβδομάδα θα σου έρχεται ένα mail με το εβδομαδιαίο ποσό. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν το ποσό είναι 8.080 ευρώ. Σήμερα η κλήρωση και το τηλεφώνημα. Εσύ διεκδικείς τα χρήματα αυτά όπως πάντα με το μήνυμά σου. Win στο 19600. Και μπορείς να το στείλεις μέχρι τις 4 η ώρα σήμερα το απόγευμα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Το κόστος της Media Telana SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr και καλή σου επιτυχία. Και τώρα το κομμάτι που είναι ό,τι καλύτερο για να ακούς μόλις ξυπνάς το πρωί. Steve Miller Band, Serenade. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Rock You Like a Hurricane, οι Scorpions, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11, Red 96,3, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Sweb σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Πάνω από 1.600 δώρα τα διεκδικείς, όπως εισιτήρια Village Cinema, εισιτήρια θεάτρων, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι και το μεγάλο έπαθλο ένα ταξίδι στο Λονδίνο για να δεις μια θεατρική παράσταση στο West End. Συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Sweb. Κρατάς την απόδειξή σου, πολύ πολύ σημαντικό, μπαίνεις στο Coca-Cola Application, ανεβάζεις τη φωτογραφία της απόδειξης και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής στο Coca-Cola Application, Sweb's απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Και αν δεν έχεις κανονίσει ακόμα τίποτα για το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σε καλεί να μπεις σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων. Γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα, θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM για μικρούς επιστήμονες, οικαστικά εργαστήρια και ομαδικές ξεναγήσεις. Γνώση, διασκέδαση, πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. Η είσοδος είναι δωρεάν. Μαθαίνεις περισσότερα και κάνεις την κράτησή σου στο tegroupmuseum.gr. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Στη συνέχεια η Offspring με το Self-Esteem. Θα τους δούμε και αυτούς φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα μαζί με τους Bad Religion στην Πλατεία Νερού 7 Ιουλίου στα πλαίσια φυσικά του Release Festival. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες. Για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
18: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
19: Γιώργος Λάνθιμος. Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος. Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Red Hot Chili Peppers.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν συνεχίζεται, τα λόγια Τραμπ από το Πεκίνο. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο. Απόψε ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη. Οριστικό, χωρίς κόσμο, το ιστορικό τελευταίο παιχνίδι του Τριφυλιού στη Λεωφόρο. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.080 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Radiohead, Street Spirit, Red 96,3. 10 λεπτά περίπου μετά τις 11, Παρασκευή πρωί 15 Μαΐου, τη Δευτέρα στις 18 του μήνα, ξεκινάει το ολοκένουργιο φανταστικό Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Support μαζί του εκείνο το βράδυ και ο Ronnie Wood των Rolling Stones. 4 μέρες λοιπόν, 2 άτομα, 500 ευρώ και ο Eric Clapton είναι Red. Από τη Δευτέρα, κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί θα ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος σε αυτό το φανταστικό διαγωνισμό. Class, should I stay or should I go? Stay. Αν κυλάει το εμάς σου είναι Red 96,3.

Queen, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου, Παρασκευή πρωί 15 Μαΐου και έρχεται σε λίγο καιρό, τον Ιούλιο συγκεκριμένα, καινούριο άλμπουμ από τους Rolling Stones. Ήταν η πιο αλήτικη έκδοση των Beatles. Πάνω από 6 δεκαετίες πριν, οι άνθρωποι που επιβίωσαν από τα πάντα είναι ακόμα εδώ, ενεργοί και βγάζουν το 25ο άλμπουμ τους με τίτλο Foreign Tongues. Συμμετέχουν σε αυτό ο Paul McCartney, ο Robert Smith, τον Cure, ο Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers. Στο εξώφυλλο υπάρχει ένα κολλάζ από τα πρόσωπά τους και τόνισαν ιδιαίτερα στην παρουσίαση του δίσκου ότι αυτό είναι έργο ενός ζωγράφου και όχι μία ψηφιακή δημιουργία. Όλα έχουν να κάνουν με την απόλαυση του όλου εγχειρήματος, είπε ο Keith Richards. Είμαι ευλογημένος και μακάρι να κρατήσει όλο αυτό πάρα πολύ. Και εμείς του το ευχόμαστε και τι ωραίο παράδειγμα που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Everything is coming up roses. Όλα θα πάνε καλά, λέει ο Black. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι red. 96,3.

0: Guns N' Roses, Don't Cry. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Παρασκευή πρωί 15 Μαΐου και σε διαφημιστικό περιβάλλον υπάρχει ένα μουσείο που σε καλεί να μπει στο σύμπαν του εντελώς δωρεάν. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά, που σε περιμένει το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς το tegroupmuseum.gr και να κλείσεις θέση δωρεάν. Ένας μαγικός αστερισμός δράσεων σε περιμένει, μην το χάσεις. Επίσης, ο Ήρων έρχεται στη γειτονιά μας και φέτος για να μοιράσει ενέργεια και χαμόγελα σε μια μέρα αφιερωμένη σε όλη την οικογένεια. Το Περιστέρι Family Day, powered by Ήρων, έρχεται την Κυριακή 17 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Περιστερίου έξω από το μετρό, 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ, για μια μέρα γεμάτη happy hours με παιχνίδια, πολλές δραστηριότητες, από τουρνουά μπάσκετ 3x3 και πίστα για πατίνι, μέχρι ρομποτική, περιβαλλοντικά παιχνίδια και face painting. Ελεύθερη είσοδος με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου. Περισσότερες πληροφορίες στο iron.gr. Στη συνέχεια, Bed of Nails έρχεται ο αγαπημένος Alice Cooper και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers. Και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
0: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
0: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
10: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
4: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
7: Powered by the E. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Alice Cooper, Bed of Nails, Παρασκευή πρωί στον Red 96,3 και η ώρα περνάει σήμερα Παρασκευή λοιπόν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 8.080 ευρώ. Διεκδικείς τα χρήματα αυτά όπως πάντα με το μήνυμά σου, Win στο 19600 και μπορείς να το στείλεις μέχρι σήμερα στις 4 που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση, κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό είναι 8.080 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη σήμερα το απόγευμα. Still Got the Blues, έρχεται ο μεγάλος Gary Moore. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Iggy Pop, The Passenger, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3. Και διαφημιστικό περιβάλλον, αν ψάχνεις κάτι διαφορετικό για τα παιδιά το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ έχει την απάντηση. Εργαστήρια STEM με ρομπότ που επικοινωνούν με φως ή οδηγούν έξυπνα στους δρόμους, θεατρικές παραστάσεις και δημιουργικά εργαστήρια, οι μικροί μας φίλοι θα ανακαλύψουν τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Ένα διήμερο δράσεων. Τα παιδιά μπορούν να μπουν στο σύμπαν της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών αλλά και της δημιουργικότητας. Η είσοδος είναι δωρεάν. Επισκέψου το otegroupmuseum.gr για το αναλυτικό πρόγραμμα και για να κλείσεις τη θέση σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχεται ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Είμαι σίγουρη, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια και για σένα. The Unforgiven, η Metallica. Αμέσως μετά ο Γιάννης Λεωνάκης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
12: Οχ!
11: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
15: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Ανανεώστε το σπίτι σας με μπόνους. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου, με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr, αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 μπόνους πόντους, αλλά και εξαργυρώνεται μόνο με τους μισούς μπόνους πόντους με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια. Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου. Τελευταία ευκαιρία σήμερα για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League από την ΑΕΚ. 87-81 τον Άρη. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.080 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Δυνατά και με χρηματοδοτήριο. Ανοίγει τώρα στις 4, 8.080 ευρώ μέτρητα. Όσο και τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, ανοίγουν τις συμμετοχές Red Gold Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk, σε έπαυλη, support, Ronnie Wood, Rolling Stones. Αυτή η εμπειρία είναι Red. Child in Time, με την Purple, λίγο μετά τις 12, μεσημέρι Παρασκευής, Γιάννης Λεωνάκης εδώ, 12.03, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

θυμάμαι τις κουβέντες μου με Steven Tyler και Joe Perry. Κάναμε 500 χιλιόμετρα την ημέρα, δίναμε διπλό live καθημερινά. Απόγευμα, βράδυ, ήταν δύσκολα. Aerosmith, μεσημέρι Παρασκευής, ακούς Red 96,3. Με χρηματοκιβώτιο 8.080 ευρώ μετρητά. Παίξε και τώρα. Now.

0: μεσημέρι Παρασκευής 15 Μαΐου ακούς Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα σου 12.3. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Αλλά και τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOSI. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης. Τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Promises, τώρα η Cranberries. Χρηματοκιβώτιο, παίξε και τώρα.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOSI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Chris Isaac. Σάββατο, 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μία μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Antique Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
16: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τέλος Μαΐου διαβάζεις. Μεγάλο αφιέρωμα στα 9 πρώτα άλμπουμ των Iron Maiden. Τους δίσκους που δημιούργησαν το μύθο του heavy metal. Τα τραγούδια που θα ακούσεις στη Run for Your Lives περιοδία. Ακόμα, αποκλειστικές συνεντεύξεις με At the Gates, Dimmu Borgir, Crimson Glory, Six Feet Under, Dissection και όλη η επικαιρότητα του μήνα. Metal Hammer, γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Cranberries Promises στο Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει τώρα στις 4, 8.080 ευρώ. Μέτρητα. Παίξε και τώρα Win, αποστολή στο 1960. Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Δικαίωμα συμμετοχής άνω των 18 γραμμή υποστήριξης. 2-14-2-14-80-20 αρμόδιος ερευνητής σε επόρου διαγωνισμού. frontstage.gr, redfm.gr. Hotel California, Eagles. Επιμένουν και θα είναι για πολύ καιρό ακόμα μέχρι να συμπληρώσουν τουλάχιστον τις 70 εμφανίσεις στο Sphere του Las Vegas. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

0: Μεσημέρι Παρασκευής, 15 Μαΐου, λίγο πριν τη μία. Ακούς Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάς, συμπαρέα σου 12-3 χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZY, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για αυτό ακριβώς το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace, τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Η εφαρμογή TOZY είναι διαθέσιμη στο App Store, στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Corner Shop, χρηματοκιβώτιο έτοιμος, 8.080 ευρώ μετρητά.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win.
12: Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
1: Δυνάμωσε τον Red
2: 96,3. Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
4: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Αυθεντικός.
7: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν συνεχίζεται, τα λόγια Τραμπ από το Πεκίνο. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο. Απόψε ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη. Ο Κάρλο Αντσελότη στο τιμόνι της Εθνικής Βραζιλίας έως το 2030. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.080 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

εικόνες είναι δυνατές. Ανατριχίλα, συμφωνείς. Στο αποκορύφωμα της εμφάνισης των Metallica, Enter Sandman. Μεσημέρι Παρασκευής, λίγο μετά τη μία με το Red. 96,3 με το νέο σου. Red World Tour. Ανοίγουν οι γραμμές από αυτή τη Δευτέρα. Eric Clapton, live στην Αγγλία, Red World Tour. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου, 12-3. Μαθιού Φίσερ τώρα. Ερωτικός. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

Χρειάστηκαν την επιτυχία της ταινίας Rocky 3 για να γίνουν και οι ίδιοι επιτυχημένοι survivor. Άλλαξε η ζωή τους. 8.080 ευρώ. Δεν αλλάζει ζωή. Φτιάχνει όμως στιγμές για να κάνεις όμορφα πράγματα για σένα. Κρίμα το κυβότιο ανοίγει τώρα στις 4. Με τη Μέρη να κάνει κλήρωση να καλεί 8.080 ευρώ. I'll be there for you. Bon Jovi. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

0: Come Out and Play με Offspring. Καλοκαίρι 2026, live στο Release Festival. Ακούς Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, μπαρέ σου 12-3. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη, έμπνευση. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. I just died in your arms tonight. Βάζω κάτι εγκρού. Παίξτε και χρηματοκιβώτιο 8.080 ευρώ. Τώρα στις 4.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες τα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Wings το 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
2: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αμπαφ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Χρηματοκιβώτιο για όλους, every you, every me, με πλασίμπο, 8.080 ευρώ. Ναι, μετρητά από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει τώρα στις 4. Η μέρη κάνει κλήρωση. Καλή, 8.080 ευρώ μετρητά συμμετοχή. Win αποστολή στο 19.600, media tel κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής μόνο για άνω 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού, fromstage.gr, redfm.gr. 8.080 ευρώ, Wild Thing, Frogs. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: στιγμές παραμένουν πάντα μεγάλες. So Must Go On με Queen στο Red 96,3 μεσημέρι Παρασκευής 15 Μαΐου. Χρηματοκιβώτιο, είσαι έτοιμος? 8.080 ευρώ τώρα στις 4 ανοίγει στο Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, στην παρέα σου 12.3. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Getting away with it, James, τώρα.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WING στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Release Athens 2000.

0: εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipaputsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipaputsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipaputsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipaputsia ξέρει.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ακούστε, ρε, 96,3 μεσημέρι Παρασκευής, 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 2. Παίζει με χρηματοκιβώτιο τώρα στις 4, 8.080 ευρώ. Τη Δευτέρα όμως παίζεις για ταξιδάρα στην Αγγλία. Red World Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία. Θα ανοίξουν οι συμμετοχές. Αγγιλάει το αίμα σου, είναι Red.

Μεσημέρι Παρασκευής με Scorpions στο Red 96,3 με χρηματοκιβώτιο 8.080 ευρώ μέτρητα cash. Συμμετοχή και τώρα για να είσαι στην κλήρωση στις 4 κάτι ή μέρη καλή. Προϋπόθεση να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα. Να μπεις στο σωστό ποσό 8.080 ευρώ να το αδειάσεις. Californication, Red Hot Chili Peppers, Γιάννης Λεωνάκης, παρέα σου 12-3. Αν κυλάς το αίμα σου.

0: Η αλήθεια είναι πως με αυτά τα 80's η διάθεση γίνεται πάντα αλλιώς. Είναι Red 96,3 μεσημέρι Παρασκευής. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα σου 12.3. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης, τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Creep, Radiohead και χρηματοκιβώτιο. Παίξε τώρα.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
17: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
18: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
17: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
18: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
17: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
18: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
17: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
19: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο techgroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
20: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Πραγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
22: Το Metal Hammer Μαΐου είναι εδώ, Iron Maiden. Ένα μεγάλο ταξίδι στα 9 πρώτα άλμπουμ. Από το πρώτο δίσκο μέχρι το Fear of the Dark. Ξεφυλίζουμε την εποχή που δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του heavy metal. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με At the Gates, Dimmu Borgir, Crimson Glory, Battle Roar, Yoth Iria, Dissection και φυσικά όλη η επικαιρότητα του μήνα. Metal Hammer Μαΐου. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
23: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξία σε 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

1975. Στον ύπνο του είδε αυτό το ριφ. Το έκανε πραγματικότητα. Satisfaction με το Mick Jagger, η Rolling Stones στο Red 96,3. Είδε μήπω όνειρο 8.080 ευρώ. Χρήματο κοιμούται, ανοίγει τώρα στι 4. Συμμετοχή Win, αποστολή στο 1960. MediaTel, κόστο SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξη 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιο ρυθμιστή ΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχή μόνο η άνω του 18. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. It's my life. Bon Jovi, μεσημέρι Παρασκευής. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Αποφάσισαν να διασκευάσουν τραγούδια αγαπημένου τους. Metallica, Turn the Page για τον Pop Singer. Ακούστε Red 96,3 μεσημέρι Παρασκευής. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, συμπαρέσου 12-3, χορηγός εκπομπής. Είναι η Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Cosmos MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store, το Play Store, περισσότερα vodafone.gr. Βάζω John Jett, All of Rock and Roll, στις 3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς, στις 4 κάτι μαζί του η Μέρη για 8.080 ευρώ μετρητά. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
6: οχ,
5: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Release Athens 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athens.convention.gr.
9: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Αν ψάχνει σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium large format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ζήσε κι εσύ Happy Hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι Happy Hour. Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Γραπάρισμα από τους Crazy Town με το One Hit Wonder του στο Butterfly. Εν τω μεταξύ, ξανά από σήμερα καλοκαίρι, μία-μία το πάει. Εμένα πάντως δεν με χαλάει, αρκεί να μην έχουμε ακρότητες καιρικών φαινομένων εννοώ. 27 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα, Παρασκευή μεσημέρι. Είμαι ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Ρετ κομματάρες συνεχώς, παντού. Αυτοκίνητο, σπίτι, γυμναστήριο, δουλειά και χρηματοκιβώτιο. Σήμερα λίγο μετά τις 4 παίζεις για 8.080 ευρώ. Δεν το χάνεις, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Pure Love Song, Red 96,3.

Λοιπόν, αυτό να κάνεις, να ονειρευτείς τι θα κάνεις όταν κερδίσεις τα 8.080 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο σε λίγο. Πρώτα δηλώνεις συμμετοχή, ώστε αν σου τηλεφωνήσει η μέρη, λίγο μετά τις 4, να πεις σωστά το ποσό 8.080 και να αδειάσεις το χρηματοκιβώτιο του RED. Παίζει τρίμερο μπροστά για πολλούς, του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου. Βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο να έχει τα εισιτήριά σου για το ταξίδι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, Def Leppard, Love Bites. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι RED.

0: Silence, ποια ησυχία. Σήμερα δεν έχει ησυχία, σήμερα έχει αγωνία. Τι θα γίνει με το χρηματοκιβώτιο. 8.080 ευρώ έχει μέσα. Ποιος πια θα τα κερδίσει, μπορεί να είσαι εσύ. Ρέντε 96,3, μεσημέρι Παρασκευής, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΣΕΠΣΕ προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδίκησε πάνω από 1.600 δώρα που αξίζουν το δικό του spotlight και το μεγάλο έπαθλο που είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο για δύο για μια θεατρική παράσταση στο West End. Πώς συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία ΣΕΠΣ, κρατάς την απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola, ανεβάζεις τη φωτογραφία της και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. ΣΕΠΣ, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Πάμε και στον χορηγό μας. Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά. Γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει ο ρεξί σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά. Κάθε SMS που στέλνεις είναι και μια συμμετοχή στο χρηματοκιβώτιο. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Παίζεις για 8.080 ευρώ λίγο μετά τις 4 μεθημέρι. Poison, Alice Cooper, Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
12: πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πέρυσι, αρχές Ιουλίου, ήταν στη Μαλακάσα ο Θείος. Εδώ με το Poison, Alice Cooper, Red 96,3, Παρασκευή μεσημέρι. Μέχρι ματοχυβότιο λίγο μετά τις 4. Στείλε τώρα Win στο 19600 για να δηλώσει συμμετοχή. Μέχρι τις 4 μπορείς να δηλώσει συμμετοχή. Οπότε τώρα, ναι, Win στο 19600. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή. Frontstage.gr και rdfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει Μέρη, το σηκώνεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λες σωστά το ποσό 8.080 ευρώ. Το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Please don't leave me, Pretty Maids, Red 96,3.

0: 13 λεπτά ακόμα για να δηλώσει συμμετοχή και να παίξει χρηματοκιβώτιο. Λίγο μετά τις 4 η μέρη κληρώνει και τηλεφώνει για 8.080 ευρώ. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Cosmote Telecom. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, ανακαίνιση, ξέχανα τη σκόνη, ξέχασε τα μερεμέτια, καλωσόρισε το Απτικόν, σύνθετο πάνελ αλουμινίου, ελαφρύ κομψό, ξεπέραστο, εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά. Απτικόν, η ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design με την υπογραφή της Elval Color. Μάθε περισσότερα στο apticon.eu και μείνε μαζί μου εδώ στον Red 96,3 και φυσικά δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο λίγο μετά τις 4 με τη μέρη. Κερδίζεις 8.080 ευρώ. Europe, the final countdown. Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορε στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
8: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσει στην πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω και κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Powered by Ray.
5: Red Weekend.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πάνω στην φετινή λίστα διακοπών μου η Paradise City. Και δεν χρειάζεται να δω ούτε reviews, τα στεράκια ούτε τίποτα. Δεν ξέρουν οι Guns N' Roses, φυσικά και ξέρουν. Red 96,3 μεσημέρι Παρασκευή, καλησπέρα ξανά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Τέλος, οι συμμετοχές για το χρηματοκιβώτιο. Από στιγμή σε στιγμή η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Και

Παίζει χρηματοκιβώτιο σε λίγο με τη Μέρη. Αν έχει δηλώσει συμμετοχή για 8.080 ευρώ και από Δευτέρα 18 Μαΐου παίζει τον νέο μεγάλο διαγωνισμό Red Wall Tour. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ cash για να δει τον Eric Clapton live σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία σε έπαυλη στην Αγγλία.

0: I want it all και θα τα έχει. Είναι εντελώς διαδικαστικό το θέμα, αρκεί να είπε σωστά το ποσό που είχε μέσα το χρηματοκιβώτιο, 8.080 ευρώ. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε βάζω. Αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατία στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Περιστέρι Family Day Powered by Eron. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Ετοιμάσου για μια μέρα γεμάτη happy hours, τουρνουά μπάσκετ 3x3, εργαστήρια ρομποτικής, face painting και περιβαλλοντικά παιχνίδια για να μοιράσουν ενέργεια και χαμόγελα σε όλη την οικογένεια. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνει στο eron.gr. Για Red κομματάρες μπαίνει στο Red Application και το redfm.gr. Χρηματοκιβώτιο σε λίγο όλα τα νεότερα. Μεσημέρι Παρασκευής, Red 96,3.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr.
16: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
16: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
16: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
18: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τέλος Μαΐου διαβάζεις. Μεγάλο αφιέρωμα στα 9 πρώτα άλμπουμ των Iron Maiden. Τους δίσκους που δημιούργησαν το μύθο του heavy metal. Τα τραγούδια που θα ακούσεις στη Run For Your Lives περιοδία. Ακόμα, αποκλειστικές συνεντεύξεις με At The Gates, Dimmu Borgir, Crimson Glory, Six Feet Under, Dissection και όλη η επικαιρότητα του μήνα. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
19: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο μασούτης.gr.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: προηγούμενη Παρασκευή ήταν ο Τάσος ο τυχερός που έπαιξε και κέρδισε στο χρηματοκιβώτιο. Ήρθε όμως τώρα η ώρα να ακούσεις τι έγινε. Πριν λίγο στο νέο χρηματοκιβώτιο είχε μέσα 8.080 ευρώ. Τα έχει ακόμα ή απάντησε σωστά και άδειασε στο χρηματοκιβώτιο? Ρέντε 96,3 μεσημέρι Παρασκευής, πάσα στη μέρη. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στον πάγκο. Αλλαγή.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Απόγευμα Παρασκευής. Έφτασε αυτή η ώρα που πρέπει να σταματήσεις ό,τι κάνεις. Αν έχεις στείλει τη συμμετοχή σου για να παίξεις το χρηματοκιβώτιο, είμαι έτοιμη να κάνω την κλήρωση και το τηλεφώνημα. Αν το τηλεφώνημα γίνει σε σένα, θέλω να απαντήσεις γρήγορα και να μου πεις το σωστό ποσό για να το κερδίσεις. Αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 8.080 ευρώ. Τρίτο χτύπημα. Σήκωσέ το, όποιος και αν είσαι, όποια και αν είσαι.
3: Ναι.
2: Αχ, έλα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου?
3: Το δικό σου?
2: Το δικό μου είναι Μέρη. Εσύ?
3: Μάλιστα. Τι θέλετε?
2: Σας παίρνω για το χρηματοκιβώτιο. Γιατί είστε έτσι αυστηροί?
3: Αχ, συγγνώμη. Συγγνώμη.
2: Α, γλυκάνατε τώρα.
3: Τι έκανα τώρα, ετοιμαζόμουν να φύγω για μία δουλειά.
2: Ναι, ναι, και λέω γλυκάνατε μόλις άκουσατε από που παίρνω τηλέφωνο.
3: Ορίστε, γλυκάνα, βέβαια. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία έκπληξη αυτή, πάρα πολύ ωραία.
2: Οπότε σε πέτυχα στην πόρτα?
3: Σχεδόν, σχεδόν.
2: Πάμε να ανοίξουμε το χρηματοκιβώτιο. Να μου πεις τι έχει μέσα, να τα πάρεις και να φύγεις. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 8.080 ευρώ.
2: Πάρα πολύ σωστά. Είναι δικά σου.
3: Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά, ειλικρινά.
2: Γιατί τα ήθελες?
3: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά. Διάφορα τρέχοντα έξοδα, εφορίες κλπ. Και μου έρχονται σε μια στιγμή, ειλικρινά με συγκινείτε.
2: Είχες παίξει και σε προηγούμενους γύρους?
3: Ναι, ναι.
2: Είχες προσπαθήσει και άλλη φορά?
3: Είχα προσπαθήσει, θεωρούσα γενικά τον εαυτό μου άτυχο.
2: Οπ, σήμερα άλλαξε αυτό.
3: Ναι, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ, σας ευχαριστώ.
2: Θυμάσαι ποτέ έστειλες το μήνυμα?
3: Το έστειλα μέσα στην εβδομάδα, ίσως Δευτέρα, Τρίτη.
2: Και τι σκεφτόσουν, α?
3: Ας κάνω άλλη μία προσπάθεια, αν και εντάξει, δεν έχω γενικά πολύ τύχη σε αυτά και δεν το πίστευα πραγματικά.
2: Λοιπόν, έγινε.
3: Τώρα το είχα ξεχάσει ότι το είχα στείλει.
2: Το έχεις ξεχάσει?
3: Θέλω να πω, ναι, το θυμόμουν μέχρι το πρωί γίνοντας τη δουλειά. Αλλά αυτή τη στιγμή, τώρα επειδή έφευγα για μια δουλειά, είχα ξεχάσει ότι είναι η ώρα που θα καλέσετε πραγματικά.
2: Και γι' αυτό δεν το σήκωσες αμέσως, ε?
3: Ναι, δεν ήμουν πάντα.
2: Είχα αρχίσει να αγχώνομαι. Μέτραγα τα χτυπήματα στο τέταρτο το σήκωσες.
3: Είμαστε αυτοί. Γιατί το είχα βάλει μέσα στην τσάντα μου για να φύγω και το έψαχνα.
2: 4 με 5 δεν βάζουμε τα τηλέφωνα στην τσάντα. Τα έχουμε στο χέρι.
3: Έχει πάρα πολύ δίκιο, αλλά είχα τόση πίεση. Θα έπρεπε να φύγω γρήγορα και ξεχάστηκα. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Τέλεια.
3: Θα δίνετε πάντα χαρά.
2: Σε καλή μεριά, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια. Πω, πάρα πολύ τυχερή. Ευτυχώς πρόλαβε και έπιασε το κινητό παρότι είχε ξεχάσει ότι έχει δηλώσει συμμετοχή. Θυμήθηκε το ποσό, πήρε τα χρήματα. Όλα καλά. Στις 5 το χρηματοκιβώτιο, μέχρι τις 5 το χρηματοκιβώτιο θα έχει γεμίσει ξανά. Μετά τις 5 θα ανακοινώσουμε το νέο ποσό και την επόμενη Παρασκευή, πάλι τέτοια ώρα, θα το ανοίξω για να το αδειάσεις. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Εγώ πάντως αν είχα στείλει SMS για να παίξω σε παιχνίδι και να κερδίσω 8.080 ευρώ, δεν θα το ξεχνούσα με τίποτα. Όπως και να έχει, μπράβο Μέρη, μας άδειασε στο χρηματοκιβώτιο, πρέπει να το γεμίσουμε ξανά σε λίγο. Bon Jovi.

0: Ρέντε 96,3. Πανέκο τη Μιχαλαριά στην Παρέα. 36 και σήμερα ζωντανά και χορηγός η Κοσμοτέ Telecom. Με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Βάση μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, για να μάθεις περισσότερα μπε στο κοσμοτέ.gr. Red Application, redfm.gr, όπου είσαι, δεν χάνεις τις Red κομματάρες. One, U2, Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 18 Μαΐου Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Jumbo, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
5: Jumbo ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
13: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
15: It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

25 Κελσίου στο Μαροσιτόρα, καθαρός ουρανός. Για αύριο Σάββατο δείχνει λίγα σύννεφα και θερμοκρασία 22, η μεγαλύτερη. 9 μετά τις 5, μεσημέρι Παρασκευής, με Red κομματάρες όπου είσαι. Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, στη δουλειά, όπου αλλού. Red application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Και τη Δευτέρα, νέο Red World Tour. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ cash. Eric Clapton, σε έπαυλη στην Αγγλία. Και εσύ

Rock You Like a Hurricane και με το νέο χρηματοκιβώτιο μας. Το άδειασε πριν λίγο ημέρα. Εμείς το γεμίσαμε όμως ξανά. Παίζει την επόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου για 8.122 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Chris Isaac, Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: Και αφρικανική σκόνη αύριο Σάββατο. Αυτό διάβαζα τώρα στο Μετεό. Αυξημένες συγκεντρώσεις στην Αττική. Ρέντε 96,3 μεσημέρι, Παρασκευή, όχι μεσημέρι, απόγευμα πια Παρασκευή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Αν το σκέφτεσαι να βάψεις, να αλλάξεις έπιπλα ή να οργανώσεις μετακόμιση πριν το καλοκαίρι, κάνε το σωστά. Μπες στο 11888.gr και ζήτησε προσφορές για ελαιοχρωματισμό και μεταφορά επίπλων. Λαμβάνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές και αξιολογήσεις, διαλέγεις αυτό που ταιριάζει σε σένα. Και όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει χρόνο και ξέρεις ποιον βάζεις σπίτι σου. 11888 για όλα. Είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό βοηθό. Έχεις Red κομματάρες και στο Red Application και το redfm.gr και νέο χρηματοκιβώτιο την επόμενη Παρασκευή. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
9: οχ,
8: οπς, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Τέταρτο μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
19: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
21: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
22: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Hold the line, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Παίζεις την επόμενη Παρασκευή χρηματοκιβώτιο για 8.122 ευρώ. Στέλνεις τώρα Win στο 19600, δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης, άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr, gerentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Απόγευμα Παρασκευής. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 25 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Queen, we will rock you, Red 96,3.

0: Να πιστέψεις το θαύμα, μόνο έτσι θα την παλέψεις με την κίνηση στο απόγευμα της Παρασκευής. Πάρα πολύ αυξημένη σχεδόν σε όλους τους δρόμους της πόλης. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάνε το τώρα, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ήξερες, το έμαθες. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Γιάννης Γιακουμάκης για το επόμενο 2ωρο 6 με 8. Την επόμενη Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο για 8.122 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Και τη Δευτέρα, νέο Red Wall Tour. 4 ημέρες για 2 άτομα, 500 ευρώ. Cash βλέπεις live Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Παναγιώτη Μιχαλαριά. Δευτέρα, 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. Angie, Rolling Stones, Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

σκέφτηκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3 με Metallica στο ξεκίνημα. Unforgiven, τι συναυλία τρομερή. Και πού να δεις, τι συναυλία τρομερή θα σε στείλουμε τώρα. Με το καινούριο Red World Tour ξεκινάμε τη Δευτέρα. 18 Μαΐου, 15 σήμερα. Έτσι, Red World Tour ολοκένουργιο. Πάντα σε στέλνουμε έτσι κι αλλιώς να δεις τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες στις πιο ωραίες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά είναι ειδική περίπτωση. Σε στέλνουμε να δεις Eric Clapton στο Norfolk, στην Αγγλία, σε μια έπαυλη, όχι οποιαδήποτε έπαυλη, είναι σε μια περίπτωση τώρα, είναι να την πω ρομαντική, να την πω ιδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ρόνι Γουντ με την μπάντα του και σε στέλνουμε εκεί δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ, μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Ο Eric Clapton εννοείται ότι είναι Red, από Δευτέρα ξεκινάμε. Να είσαι εδώ μαζί μας, Γιάννης Γιακουμάκης, όπως κάθε απόγευμα 6 με 8 στο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red και είναι Kings all day. And

Melissa Etheridge, Like the Way I Do, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει πάντα με Red 96,3, Γιάννης Γιακουμέ 6,8. Ακόμα έχει θέματα ο Κηφισός, ανατμήματα τουλάχιστον, υπάρχουν και κάποιες ανάπαυλες. Αττική οδός επίσης φορτωμένη προς αεροδρόμιο και βλέπω στα μηνύματα εδώ που μου στέλνετε στο Viber. Στο Viber του Red και της εκπομπής το 6980-963-963. Δεν ξέρω, κάθε φορά που φτιάχνει ο καιρός, βγαίνει ο ήλιος κτλ. Μου στέλνετε ή για γυμναστική ή για δίαιτες ή για ζώδια. Κάτι σας πιάνει, θα τα δούμε τα ζώδια. Πιο μετά, όσο για τις δίαιτες, άστο. Υπάρχει εξήγηση στο γιατί λέτε κάποιοι ότι γιατί παχαίνουμε ενώ δεν τρώμε. Φοβερή αποκάλυψη θα σου κάνω σήμερα εδώ στο Red 96,3, 6,8. Λίγη υπομονή. Γιάννης Γιακουμάκης όπως κάθε απόγευμα 6980-963-963 το Viber.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: μπανιχά τη Survivor. Καλό Σαββατοκύριακο. Μη σου πω και καλό καλοκαίρι. Δηλαδή, μέρα 96,3. Γιάννη Διακουμά 6,6,8. Η φοβερή αποκάλυψη για την αιτία που μα οδηγεί στο να παχαίνουμε χωρί να δρόμε θα γίνει μετά. Μετά τι 6.30 θα είμαστε εδώ μαζί παρέα. Τώρα, για την ώρα όμω, θα σου πω το μήνυμα του Νίκου που στέλνει μήνυμα από το κέντρο, ο οποίο μου λέει ότι εκτό από το χανταϊό υπάρχει και ο χοντροϊό, ο οποίο μα κάνει να παχαίνουμε λίγο χωρί να τρώμε. Οκ, okay, Νίκο. Εντάξει, το τερμάτισες εσύ. Καλησπέρα και στη Σοφία που μου γράφει Γιάννη. Εγώ είμαι καλησπέρα, Γιάννη. Είμαι πάντα αδύνατη. Οκ, okay, θα τα δούμε όλα αυτά. Χορηγός μαζί μου Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet και έτσι δεν υπάρχει λόγος να περιμένεις πια ούτε την οπτική ίνα, ούτε το γρήγορο Ιντερνετ στο σπίτι. Με το Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Έρχονται οι Doors στη συνέχεια. Έρχονται και η Nirvana, πρώτα όμως Connells 7475. Άκου όμως τι έγινε με το χρηματοκιβώτιο σήμερα, Παρασκευή, με τη Μαρία η οποία είχε στείλει μήνυμα, είχε παίξει 3-4 φορές νομίζω και το είχε ξεχάσει. Τη ήρθε ξαφνικό. Απάντησε στο 4ο χτύπημα του τηλεφώνου και κέρδισε το ποσό. Επανέρχεται το χρηματοκιβώτιο 22 Μαΐου με 8.122 ευρώ. Άκουτα τώρα και πάμε μετά για Connells. 7475 Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάλι τα ίδια. Φουσκώνει, χαράζει, θέλει αλλαγή πριν καν προλάβουμε να το χαρούμε.
3: Γιατί ακόμα δουλεύεις με τα παλιά?
2: Δηλαδή?
3: Opticon. Επιφάνειες που δεν χαλάνε, δεν φοβούνται, δεν περνάνε απαρατήρητες.
2: Και τοποθετείται εύκολα.
3: Εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
2: Okay, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
3: Opticon. Σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο opticon.eu.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: www.instant-pot.gr.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

74-75 Connells Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα 6 και 37 ξεκινάει ουσιαστικά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλά, ποιος μας πιάνει τώρα. Και μπορεί εσείς να μου στέλνετε κάποιοι μηνύματα, όπως η φίλη μας εδώ, μια φίλη του Red που μου στέλνει μήνυμα και λέει: καλά, λέει, το ότι παχαίνουμε χωρίς να τρώμε είναι μεγάλη κουβέντα και ανήκει στα θέματα ψυχιατρικής ακόμα. Okay, πρόσεξε όμως τώρα. Αποκάλυψη σοβαρή. Μπορεί να το λες εσύ αυτό. Εγώ θα σου πω όμως το άλλο τώρα. Υπάρχει έρευνα επίσημη, σοβαρή έρευνα, η οποία λέει ότι κάθεσαι, παχαίνει ο αέρας. Ναι, όπως το λέω, περίπου δηλαδή, όπως το λέω. Όχι ακριβώς ο αέρας, η ατμοσφαιρική ρήπανση. Η ατμοσφαιρική ρήπανση λέει μας παχαίνει. Γιατί μπαλάζει το μεταβολισμό σου, ξέρω και τα λοιπά. Άρα μας παχαίνει ακόμα και η αφρικανική σκόνη. Όχι. Ναι, μας παχαίνει. Είναι πραγματικά πέρα από πλάκα τώρα. Παχαίνει η ατμοσφαιρική ρήπανση. Έχει γίνει μελέτη, έχουν πάρθει δείγματα, έχει γίνει μελέτες σε ομάδες ατόμων, έχει γίνει χαμός. Η ατμοσφαιρική ρήπανση μας παχαίνει. Οπότε τουλάχιστον έχουμε και μία δικαιολογία. Εν τω μεταξύ, τα άμαθες. Νομίζω ότι είναι πραγματικά αποκάλυψη αυτό, έτσι. Να παχαίνει η ατμοσφαιρική ρήπανση, δηλαδή, οκ. Okay. Το τα άμαθες πού πηγαίνει. Πηγαίνει στο ότι η Μαρία κέρδισε σήμερα το χρηματοκιβώτιο και έρχεται καινούριο χρηματοκιβώτιο, κληρώνει ξανά την επόμενη Παρασκευή. 8.122 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα. Στείλε WIN στο 19600, είναι πανεύκολο. WIN στο 19600. Είναι immediate, 1,36 το ευρώ. Τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή υποστήριξης. Ναι, αυτή είναι η γραμμή υποστήριξης. Όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Συμμετοχή άνω των 18, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 είναι η Doors, Riders on the Storm, Γιάννης Γιακουμά 668, καλησπέρες, Viber για μηνύματα. 6980-963-963, καλό Σαββατοκύριακο.

Spells, Lightning Spirit, Nirvana, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 6 και 48 για την ακρίβεια, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις θέματα με άφθες, με ουλίτιδα, με πλάκα, με τα δόντια κτλ. Αν ρωτήσεις τώρα οδοντίατρο ή φαρμακοποιό, μάλλον το πιο πιθανό είναι να σου πει το εξαλέν, που το ξέρουμε.

0: πολύ, είναι γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Σε αντίθεση με, με άλλα στοματικά διαλύματα που χρησιμοποιούμε γενικά, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κάθε μέρα μέχρι να απαλλαγείς από το πρόβλημά σου, φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου Εξάλεν. Και χορηγός μαζί μου Nova, κερδίζεις παντού με την Nova με τα exclusive Nova deals που έχεις, μεταξύ άλλων 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από Signature Travel. Τώρα μπορείς να πας παντού, Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία, Μάλτα, με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάζεις το παντού app, παίρνεις τον deal, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Και Bon Jovi έχουμε στη συνέχεια και Marilyn Manson πολλά. Για την ώρα όμως ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι από τους Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, όπως η ταινία και το βιβλίο. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ στο Red 96,3, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα, και Viber για μηνύματα 6980 963 963.
1: Red Party Zone. Red Party Zone κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι!
7: Coach!
6: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
6: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
12: Οχ.
11: Ουπς. Ouch. Κάικες. Κόπικες. Γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
18: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
20: Εντάξει, το ipas δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
21: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
20: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ePass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ePass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
24: It's Red, it rocks.
25: Red 96,3.

Η Savage Garden Break Me Shake Me Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα 7 και 5 και κάτι ακόμα. Και μετά τη φοβερή αποκάλυψη που έγινε εδώ στην εκπομπή λίγο νωρίτερα, ότι η ατμοσφαιρική ρήπαση, ο αέρας δηλαδή με λίγα λόγια, και η αφρικανική σκόνη και όλα αυτά μας παχαίνουν, τι να πω. Τρώτε ελεύθερα, okay, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό το κομμάτι, σίγουρα. Τρώτε ελεύθερα κανονικά. Αμέσως μετά θα σου πω ποια είναι τα 5 ζώδια που αλλάζει η τύχη τους μέχρι τις 20 Μαΐου. Βέβαια υπάρχει περίπτωση εσύ να αλλάξει την τύχη σου στις 22 Μαΐου που είναι Παρασκευή και το χρηματοκιβώτιο κληρώνει ξανά εδώ στο REN 96,3, αυτή τη φορά 8.122 ευρώ. Τα ζώδια πάντως που αλλάζει τύχη τους μέχρι 20 Μαΐου, σε λίγο σκέψη το πάντως για την κλήρωση. Και εντωμεταξύ, Runaway Bon Jovi, REN 96,3, αμέσως μετά η REM.

Losing My Religion, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 7 και 4. Βελτιωμένη κίνηση τώρα στο Κηφισό. Πιο πολλά αυτοκίνητα αυτή την ώρα στο κέντρο. Στην παραλιακή προς Πειραιά. Στην Αττική Οδό συνεχίζεται το θεματάκι, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 5 ζώδια που θα έχουν πολύ μεγάλη τύχη, τουλάχιστον μέχρι τις 20 Μαΐου, αλλά η επίδραση θα είναι και μετά. Δίδυμοι, Ταύροι, Σκορπιοί, Παρθένοι και Εγώκεροι θα έχουν έξτρα τύχη, να πούμε, αυτό το επόμενο διάστημα. Για σκέψου το λίγο, πώς πάει αυτό το πράγμα. Σκέψου και το χρηματοκιβώτιο που σου έλεγα νωρίτερα, επανέρχεται. Επιστρέφει την Παρασκευή, 22 Μαΐου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή. Η σημερινή νικήτρια η Μαρία. Μπράβο Μαρία, για μια φορά ακόμα, συγχαρητήρια. Χτύπησε το ποσό, σχεδόν είχε ξεχάσει ότι είχε παίξει η Μαρία. Okay. Ακόμα καλύτερα. Στέλνεις το μήνυμα, μπαίνεις στην κλήρωση, ξεχνάς και μετά κληρώνεσαι. Εδώ στο Red 96,3 την επόμενη Παρασκευή, 8.122 ευρώ. Είναι YouTube.

0: Εδώ είμαστε, Smooth, Carlos Santana και Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 7:25 σε λίγο. Διαφημιστικό περιβάλλον με το Εξαλέν, που το ξέρουμε όλοι, είναι γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Ό,τι πρόβλημα και αν έχεις, ουλίτιδα, πλάκα, άφθες, διάφορα πράγματα που παρουσιάζονται, είναι το Εξαλέν, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κάθε μέρα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Θα στα πει αυτά βέβαια ο δοντίατρος και ο φαρμακοποιός. Μπορείς να απαλλαγείς από όλα αυτά τα προβλήματα, φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου. Εξαλέν, χορηγός μαζί μου Nova, κερδίζεις πάντα, παντού με την Nova. Έχεις exclusive Nova deal σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε πολλά άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε πάνω από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που θέλεις, περισσότερα στο nova.gr. Στη συνέχεια και Black Sabbath και Blair. Πρώτα όμως, Joan Jett, I hate myself for loving you, Red 96,3, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή, ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Opticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου, μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέριες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Opticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο the.gr.
13: Ο Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε, τι ε!
14: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώταν Έγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House. Και

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Song 2 Red 96,3. Το κομμάτι ιδανικό για να χοροπηδάς την επόμενη Παρασκευή. Αν χτυπήσεις το χρηματοκιβώτιο που έρχεται ξανά Παρασκευή 22 Μαΐου και κληρώνει 8.122 ευρώ, κάπως έτσι, όπως η Μαρία σήμερα χτύπησε το χρηματοκιβώτιο και θα κάνει διάφορα. Βέβαια, με 8.122 ευρώ μπορείς από το να πληρώνεις το γυμναστήριο για πάρα πολύ καιρό μέχρι να κάνεις και διακοπές και να σου περισσέψουν και για υπόλοιπα και για άλλα πράγματα που μπορεί να θες να κάνεις. Μπες στην κλήρωση λοιπόν από τώρα. Παρασκευή, 22 Μαΐου, 8.122 ευρώ. Αν θες λοιπόν να μπεις στην κλήρωση από τώρα, στείλε ένα απλό SMS. Win στο 19600. Είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ. Είναι τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Συμμετοχή άνω των 18. Να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Και ξεκινάει το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο, με Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, παρανά.

0: Eye of the Tiger Survivor και Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα, 8 παρατέταρτο περίπου, τι άλλα νέα. Ξεκίνησαν επίσημα οι οντισιόν για τον καινούριο James Bond. Λένε ότι το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Steven Knight, ο δημιουργός της σειράς Peaky Blinders, μεταξύ άλλων. Θα δούμε τώρα ποιος θα επιλεγεί τελικά σαν καινούριος James Bond και πώς θα φανεί, πώς θα σταθεί μετά τον φοβερό, ήταν πάρα πολύ καλός ο Daniel Craig, δεν ήταν. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, οι Iron Maiden ανοίγουν το προσωπικό τους αρχείο και η ιστορία τους ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη. Σπάνιο υλικό, μαρτυρίες που δεν έχουν ακουστεί ξανά. Οι θρύλοι του heavy metal καλούν το κοινό να ζήσει μια από τις πιο θρυλικές πορείες στην ιστορία της μουσικής, από τις pub του Λονδίνου μέχρι τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου, με ολοκένουργιες animated σκηνές του εμβληματικού Eddie, αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους Javier Bardem, Lars Ulrich και Chuck D. Iron Maiden, Burning Ambition στους κινηματογράφους από 14 Μαΐου, από χτες δηλαδή. Iron Maiden, Dance with Somebody, Mando Diao, δυνάμω στον ήχο από τώρα. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8. Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6, ραντεβού τη Δευτέρα στις 6 εδώ στο Red 96,3. Περάστε τέλειο Σαββατοκύριακο. Στη συνέχεια Rolling Stones, Painted Black και Dance with Somebody, Mando Diao. Red 96,3, καλό σου κου, bye!
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε! Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Ρίς Οπτική είναι. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr.

0: Μπήκα.
1: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο

0: Pigeon. Be fitter.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Γεια σας παιδιά, μετά τις 8 στον 96,3 μικρόφωνο στον Γιώργο Αποστόλου, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 8 μέχρι 10 το βραδάκι με πολύ φως ακόμα και έξω, ένα όμορφο βραδάκι της Παρασκευής. Έχουμε μπει για το καλά στο Σαββατοκύριακο με πολλή κίνηση όμως ακόμα στους δρόμους, ακόμα και τώρα υπάρχουν πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα παιδιά προς τον νότιο άξονα και τον Πειραιά προς το Σούνιο. Τι γίνεται, πάμε και δρομούλες από τώρα? Είναι κακή ιδέα. Σαν τον Σουφ Σουίνγκ, τα Ιστρία Έτσι Ρεντ 96,3, αν κυλάς το αίμα σου είναι ρεντ.

Under the Bridge, η Red Hot Chili Peppers θυμούνται την εποχή που ζούσαν όχι όλοι, αλλά ένας συγκεκριμένος από αυτούς, ο Κίντις, κάτω από τις γέφυρες όταν ήταν έφηβοι. Είναι ώρα 96,3 και μιας και λέμε για τέτοια προβλήματα διαβίωσης, να σας πω και τα ευχάριστα. Να μην ανησυχείτε λοιπόν, παιδιά, μόλις σήμερα ο David και η Victoria Beckham ανακοίνωσαν πως έγιναν δισεκατομμυριούχοι. Οπότε το Under the Bridge ακούστηκε λίγο τι ηρωνικό μόλις πριν από λίγο στον Red 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, Παρασκευιάτικα 15 του Μάη, το Σαββατοκύριακο σε εξέλιξη με My Immortal από Evanescence.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ 96,3.

0: Τίποτα καλύτερο από αυτό που μόλις μας πρότεινε ο φίλος μας ο Ρόι Όρμπισον, ο άνθρωπος με τα μαύρα number 2, γιατί υπάρχει ο number 1 που ήταν φυσικά ο Κας, είναι ο Red 96,3, Παρασκευή 15 του Μάη. Σε ρυθμιστικό περιβάλλον υπάρχει μια πολύ ωραία πρόταση για αυτή την Κυριακή, 17 του Μάη, στην Πλατεία Δημοκρατία, στο Περιστέρι, έξω από το μετρό. Έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Περιστέρι Family Day Powered by Iron. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από 5 μέχρι 8 το απόγευμα. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια μέρα γεμάτη happy hours με αθλητικές δραστηριότητες, τουρνά μπάσκετ 3x3, εργαστήρια ρομποτικής, face painting και περιβαλλοντικά παιχνίδια που θα μοιράσουν ενέργεια και χαμόγελα σε όλη την οικογένεια. Η είσοδος είναι ελεύθερη και το event γίνεται με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου. Για πιο πολλά θα μπείτε στο hiron.gr. Είναι ωραία 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, στη συνέχεια με Join Me από Χήμα και λες το αίμα σου είναι red.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
13: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τρελή φλασιά, παιδιά. Τώρα που ακούγαμε το Ροξάνταν, πολύ θυμήθηκα εκείνο το φοβερό επεισόδιο στα Φιλαράκια, στο Friends, τότε που ήθελε η Φίμπη και καλά να γνωρίσει το Sting και να πάρει εισιτήρια για τη συναυλία του, και είχε βάλει τον Ρος να της εξασφαλίσει τα εισιτήρια, επειδή ο γιος του Ρος τότε ήταν και καλά μαζί με τον γιο του Sting στο σχολείο, και είχαμε και τη φοβερή εκείνη ατάκα «Ρος Κεν». Οπότε καταλαβαίνετε πως τουλάχιστον τέτοια τραγούδια όπως το Ροξάν έχουν αφήσει ένα βάθη κοινωνικό και καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Fairy Tale Gone Bad, Sun Rise Avenue, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, 15 του Μάη. This is

Αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Γιώργος Αποστόλου, ακριβώς στα μέσα του Μάη του 2026, Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε, σε εξέλιξη. Σε λίγο θα σας πω και για το Red Gold Tour, το οποίο ετοιμάζεται από Δευτέρα.

0: κάνει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εξόρμηση. Αλλά στο μεταξύ να δούμε τι έγινε σήμερα με το χρηματοκιβώτιο, καθώς ήταν η Μαρία η οποία κέρδισε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Είχε παίξει και άλλη φορά η Μαρία και αυτή τη φορά δικαιώθηκε. Και πάμε έτσι την επόμενη Παρασκευή, 22 Πέμπτου, με 8.122 ευρώ. Συμμετοχές σας στο Win 19600 για να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 8.122 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελεκόστω σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόζει ρυθμιστή σε ΕΠ. Frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και φυσικά μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και το app του Red, να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να είστε διαρκώς ενήμεροι για τα ποσά, για το παιχνίδι συνολικότερα και τους νικητές και τις νικήτριες θα ακούτε καταφωνητικά από τους τριαμβευτές. Πάμε στη συνέχεια στον Red να ακούσουμε Starlight από Muse και νωρίτερα Nightmare από MSG. Αν κυλά στο αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 18 Μαΐου Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή επαυλή και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Το επίσημο sticker album του FIFA World Cup 2026 την Κυριακή με την Καθημερινή. Λίγο πριν την έναρξη του Μοντιάλ, άλλο ένα εμβληματικό album της Panini για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Αποκτήστε το μαζί με τα 6 πρώτα αυτοκόλλητα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90. Το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχακό. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχακός, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Και ωραίο τραγούδι, Pavlov's Dog και Julia στον 96,3 βραδάκι 15ήμερο του Μάη, δεύτερο μπροστά μας και φυσικά εμείς από Δευτέρα περιμένουμε την έναρξη της επόμενης φάσης του Red Gold Tour με μια συναυλία ιστορική. Eric Clapton, Norfolk, σε μια ειδηλιακή έπαυλη, σε μια συναυλία που θα ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του, δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια πραγματικά exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής που προσφέρει ο Red 96,3 και το Red Gold Tour. Ο Eric Clapton είναι Red και έτσι λοιπόν από την Δευτέρα το πρωί, νωρίς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα θα υπάρχει και μια ευκαιρία συμμετοχής στη μεγάλη κλήρωση. Θα μπείτε στο redfm.gr για να διαβάσετε ακόμα περισσότερα νομίζω.

Ρέντε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σας είναι και τέταρτο σου λέω της διετής της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Παρασκευή 15 του Μάη του 2026. Πάμε πρώτα στην μη μουσική αλλά καλλιτεχνική είδηση σε κάθε περίπτωση, καθώς η Αθήνα αποκτά λοιπόν και το δικό της θεσμό φωτογραφίας δρόμου από χτες λοιπόν μέχρι και 17 του Μάη. Το Athens Street Photography Festival θα παρουσιάσει στο κοινό το πρώτο φεστιβάλ αφιερωμένο αποκλειστικά στη φωτογραφία δρόμου και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όλα αυτά στον χώρο τέχνης Tough the Art Foundation. Πρέπει να περάσουμε και να το απολαύσουμε. Στα μουσικά μας τώρα, μεγάλη ανακοίνωση από τους Anthrax. Παιδιά, οι Anthrax επανέρχονται με καινούριο συγκλάκι που λέγεται It's for the Kids και το άλμπουμ τους έχει τίτλο Cursum Perfizio και το περιμένουμε μέχρι το 2026. Οπότε όλοι οι συμπάντες σιγά σιγά, ακόμα και πιο παλιές, επανέρχονται. It's my life, Bon Jovi, στον Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαστε λοιπόν με τις μουσικές του Red in 6,3 μέσα στο Σαββατοκύριακο βράδυ Παρασκευής 15 του Μάη του 2026. Το μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, ότι θα τα πούμε και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ στη συνέχεια σας έχουμε Snow από Red Hot Chili Peppers και Zombie από Cranberries. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Snow, Hey Ho, Red Hot Chili Peppers. Είπαμε ότι δροσιζόμαστε καμιά φορά και με τα τραγούδια του Red 6,3, αν και δεν έχουν πιάσει ακόμα βέβαια. Οι πολλές ζέστες είναι Παρασκευή, είναι 15 του Μάη του 2026. Το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη. Ευκαιρία σιγά σιγά να τσεκάρουμε και τα θερινά σινεμά που ανοίγουν το ένα μετά το άλλο. Πρέπει να τα στηρίζουμε. Εξάλλου, όλα πλέον είναι εφοδιασμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και έχουν και πάρα πολύ ωραίους χώρους για να αράζεις, να βλέπεις ταινία με το ποτάκι σου, με το σνακ σου, με οτιδήποτε, με την καλύτερη παρέα. Danger Zone, με ένα τραγούδι που είναι σαφέστατα μέσα από την κινηματογραφική μυθολογία. Ο Kenny Loggins εδώ στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Η Παρασκευή το βράδυ είναι πάντα η καλύτερη φάση για να αρχίσεις να κάνεις όνειρα και για το Σαββατοκύριακο που είναι σε εξέλιξη, αλλά και για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Οπότε αφήνουμε τον Dream On να λειτουργήσει και με ένα βουντού τρόπο σε σχέση και με την φάση του χρηματοκιβώτιου, το οποίο σήμερα άνοιξε με την Μαρία να νικάει και να παίρνει τα χρήματα. Έτσι κι αλλιώς είχε παίξει κι άλλες φορές η Μαρία. Αυτή τη φορά δικαιώθηκε. Οπότε πάμε για την Παρασκευή 22 Πέμπτου με 8.122 ευρώ. Στέλνετε win από τώρα στο 19.600 για να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς την επόμενη φορά. Να απαντήσετε σωστά 8.122 και να πάρετε τα χρήματα. Μην 400 σε μέσα, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αν μπορείτε να ρυθμιστεί σε ΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν το 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξη και θεά 210-9215-776. Φτωστέτη.gr η ώρα του διαγωνισμού και φυσικά κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Metallica, Nothing's Matters και φυσικά εμείς θα λέμε και πάλι αύριο γύρω στις 3 το μεσημεράκι εδώ στον Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 18 Μαΐου Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή επαυλή και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Το επίσημο sticker album του FIFA World Cup 2026 την Κυριακή με την Καθημερινή. Λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ, άλλο ένα εμβληματικό άλμπουμ της Panini για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Αποκτήστε το μαζί με τα 6 πρώτα αυτοκόλλητα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Be there. Be gin. Be fitter.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Το επίσημο sticker album του FIFA World Cup 2026 την Κυριακή με την Καθημερινή. Λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ, άλλο ένα εμβλήμα.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.122 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ιδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
1: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.122 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ιδηλιακή επαυλή και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
1: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.122 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.